νησβάτι εράγιος, Ισιός, Άγιος, εν επνευμάγιον, αμήν, ευλογητός, Κυρίος, Ωσιός, Ιστός, Ιωνάς, αμήν, νέας νεστήρας μου, επιό εις μαρόες μωρό, φυγγέν λαοστήρου, γεύευνα τα γρόερ, εγώ, ο ότι μισλήν, τεψιο πιο είναι,

0: meta vos eo acosomento ag evangelio.
1: Κύριε, φλόγησον εκ του καταλού καναγίου, Ευαγγέλιο του.